0: Αυτό το cool. Το SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Ζαχτήλα Βρατσάνης, νάιλεψε μίξερ χιτούφ. Νατάχε.
1: Αυτοπρομότια.
2: Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
3: Τι, νόσα, ρε, τι ρωτήσεις.
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.